0: εμφανίσει αριμό αδίκη τσίκη. Yeah, yeah.
1: Αταμάσια! Πάτε, πάτε, καλά, σιγά, σιγά.